0: Στεφάν.
1: Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, έκλεξε τον δούλο σου τούτον Στέφανον και αγίασον αυτόν και δώσε αυτό με τα πάση σοφίας και συνέσεως τον θείο σου λογίον τη μελέτην και την ανάγνωση ποιήστε διαφυλά τον αυτόν ένα μέμπτο πολιτεία ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Salom aminte.
3: Pace tuturor.
2: Și Duhului tău.

Κύριε Θεός ημών, δια του ενός και του αυτού Αγίου Πνεύματος, διαιρών εκάστο, ον εξελέξω, τα σαχαρίσματα, ο τάγματα διάφορα τη εκκλησία σου δωρισάμενος και βαθμούς λειτουργίας καταστησάμενος εν αυτή προς υπηρεσίαν των Αγίων σου και αχράντων μυστηρίων, ότι σοι αρήτω προγνώση ορίσες και τούτο των δούλων σου άξιον είναι του υπηρετήν η Αγία σου Εκκλησία. Αυτός δέσποτα ακατάγνωστον αυτών εν πάση διαφύλαξον, και δώσ' αυτό αγαπάν ευπρέπει ανήκου σου, παρεστάνεται στήρες του ναού του Αγίου σου, ανάπτυν λίχνος κοινώματος δόξης σου, και φύτευσον αυτόν εν τη Αγία σου Εκκλησία, ως ελέαν κατάκαρπον καλποφορούντα καρπών δικαιοσύνης, και τέριον ανάδειξον δούλων σου, εν καιρό της παρουσίας σου, της τον ευαρεστησάντος η απολαύσε αμοιβής. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όφτη και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις τη ξηρανθήσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρένη εις φύγωμεν το πάθος,

Ειναι εξέφνη σόφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την εσχήνην την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως, είναι υποστός η πόρνη και άσωτη. Ον περ πρώτος πέλο και πτωούμε, αλεμένο τη φαύλη συνηθία ο άφρον. Η πόρνη δε γινή και πτωηθήσα και σπουδάσασα ταχύ, ήλθε βοώσα προς τον λυτρωτήν.

Τι Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, της αληψάσης των Κύριων μύρο πόρνης γυναικός, μνίαν ποιήστε οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι προ του σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Γινή βαλούσα σώματι Χριστού μύρον, την Νικοδήμου προύλαβε Σμυρναλόιν. Αλλο το νοητό μύρο Χριστής, Χριστέ ο Θεός, των επιρρήτων παθών ελευθέρωσον και ελέησον ημάς ως μόνος Άγιος και φιλάνθρωπος.

inamisinan dilavite. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή τη σου καφερ...

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και τον ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ναι, πνον και ακατάποστον δοξολογίαν, ο τον εν ουρανίς ασωμάτων και εν αερών δυνάμεων, δεχόμενος Θεός, έσου κι υπάρχει φως υλικών, αλλά της ίσα προσήτου δόξης ή αίδιος έλαμψης, το αδιάστατον αυτές της Αγίας Θεκής σου λατρείας χαρίζεται, επίβλεψον επί την ημετέραν ταπείνωση και πρόδεξε την εν συμμέτρο της ανθρωπίνης ασθενίας μιμήσει των υπερουρανίων νόων προσαγωμένην σοι παρημών νυχτερινήν υμνοδία, μη προς το ανάξιον αφορών της ημετέρα ζωής, αλλά προς το άμετρον της εις αγαθότητος, διείς και παρήγαγες ημάς, εκ μη όντων και προς το είναι συγκυρής, και της εις ενέσεως την ευωδία δια των Αγίων σου γραφών ενέπνευσα συνήν, ενήν σε των μόνων Άγιων, αρητών τέτοια κατάληπτων των απάντων ποιητήν και δεσπότην, όν προσκυνούντες δοξάζομεν, ετούμενη την εξκότους της αμαρτίας απολύτρωση και την εν το φωτί του προσώπου σου ατελεύθητον μακαριότητα, ότι σ' όν το κράτος

Πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέρα, ότι σπέρμασι τους τρισπέδας και δανείτων Βαβυλώνια, βροδιέτων αμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, σι της διαφόρης καρπής σου ευλόγητο. Αμήν. Σε καταβάνοντας Αγία σου, ότι εις δόξα σύν και εις τιμή και μνήμη της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία Σάφτα προετέψε παρά το Σοντούλο και εις μνημόσυν ότρων ευσεβήτη πίση τελειοθέντων παράσκουδη αγαθέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και της τιμή μην επιτελούσιν πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της και της σύναψης επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων ότι σύ ο ευλογών αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και

Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι προφήτες, ούτε όλοι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι θαυματουργοί, ούτε όλοι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο, την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλλο λαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθησος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται. Για όλα ελπίζει. Όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει.

0: τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.
1: Αμήν.
0: Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φίλε.

Τες εκκλησίες σου της ιερεύσει της βασιλεύσεν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστίν, καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προ...

Ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε